Έρδει στα τόρη. Φιλόι πουνα. Σέφι πιλότ κορκόι λογαρί. Σαν και γιωγά. Ούνα δωρόι πουνα. Στη δωμάσκονη θα περνάς τα πί.